Φαγερούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορυγίε, δίσαι τέλο τρεβίτε. Κετλάτα, κοντιό τόλαν και τσα ζελελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' ει πόρσι, πίσω κλάτα σου. Μον το γιούτκα, ει σάτου, σαν το φόιο.